Εσύ δει κάτι το χαφί με τσιμάνο από το τηλέφωνο. Κάμε ένα κλάση. Σαν το τσόιου. Όχι, αύριο θέλω το τηλέφωνο. Ρίκα. Ρίκα, τι ζω κάτω. Σ' άπρεπε την καρκαντάλ. Σ' άπρεπε τον κεστηλίπη. Σ' άπρεπε τον κεστεύω. Και χρυσιάβω ρίχο. Την τσεζί. Πώς ο Κασιρίζει επάνω. Μήνε, να καντάντε και... Σ' άπρεπε να καντάντε και στην εγώ πρεσένθια. Κάντε μεν. Και σε έπα το καλβιολίν σε φάει φάλτες. Και χρυσιάβω. Και χρυσιάβωνατε. Ούτρα, που μείνετε, είστε καν, άσχη νομπάρ, είστε τον πούγου. Και έναν καντάντρ και σε μοντέλους. Η Βιτόρια Σίκρη, 90-90. Κάντε και κόβλαν πούγου, σε έγκρι, και μην πείτε, να δε.

Καν σκοιτάρ, ούτε πεθαδόρ και στα γαλάτικα. Μόρκα στα καναθήν ονόη τεν τα κάτρου. Τον αστισιόν δε αμαλγάμα. Τα αμαλγάμα σαλία σουπερφάμα. Εσαλία γαλάτικα. Στο καλαθήν ονόη τεν τα ζέτη. Είμαι ρεματάρ στα λεμπράνθα και στα γαλάτικα δε ταραχόνια. Κόστε τέμα. Είστε πούρδε τέμας.

Εδώ στην 10 του μήνου είναι το Πάρκο της Τρέλας. Είμαι σκοβάντη μου σε κδεμέρθα, πέθα φυκτή θέιρε. Επόης ο καβάρ, που είναι όμως η ουαπομπονίτα, βένια. Βένια, πάντα με μουσικα δεμέρθα, φυκτή θέιρε, το μέστρε καραθέδου. Και φούει δεμάς διρετό τα πάντα του Βουλάνς, άντιες. Φούει διρετό τα πάντα του Βουλάνς, σεν του μουσικο δακέλα, Ροχίλο Γρόπε. Του είπαν διφερένθιος, δακέλα, βάνε. Στα κοντάνε την ιστορία του Ροχίλο Γρόπε, ίσου. Βάνε, πως είμαι σκα, πάντα δεμέρθα. Που ήρθε διάβη, πως σημάδες προσίβας, εμπόμπας, εμπάλκο δεστρέλας.